Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και όλα τα παιδιά εδώ του Μεγάρου που μας βοήθησαν και μας ανέχτηκαν. Μας φέρανε έτσι τα πάνω κάτω, όσο να λέμε. Καλή νύχτα και καλό καλοκαιράκι.

Για download είμαι free, είμαι free, είμαι free. Κακή ποιότητα MP3 από official σελίδα. Είμαι στην τέχνη μια κίδα.

Vega. Se non alleo τα χαρτιά και το φουντζάνι, σε συνταγέ το ξεφυλίζω το σκαρμούτσο, τα μπουσια τρίμαρα του Αγίου Ιωάννη και του Κολόμου έχω κουρέψει ένα μπουτσο.

πολλά. Υπάρχει απόλυτο αγάπη μου σε κολλά. Όσα δεν πεις σε κάποιος μπάρμαν ή τα ρήφα, θα ξελαφρώσεις και θα σε έχουμε στην τρίχα. Έμαθα μες στο κομμωδίριο για έρωτα, για αυτούς που πέθαναν απ' την πολλή αγάπη. Έχω κουρέψει και πολλές χιλιάδες κέρατα και αποθυμένα που κλειστήκαν στο τουλάπι. Έχω κουρέψει και πολλές χιλιάδες κέρατα και αποθυμένα που κλειστήκαν.

καθίσες και πάλι σπαραχτικά ερωτόλογα μου είπες με στη ζάλη. Μια Κυριακή απόγευμα γλεντούσε η μοναξιά μου, μέχρι που μου πες

μπορεί φαρδί και μοιραίο εαυτέ μου προχώρη να βρει το σπουδαίο. Βγαίνω νύχτα στην πόλη με κεφάλι σκυμμένο, μια στροφή όλη κι όλη

σκορπισμένα παιχνίδια σε ενήλικα χρόνια, δάκρυα από κρεμμύδια, κεραστές σε χαρτόνια, πλαστικά τα λουλούδια, χαρτωμένη η τύχη στα δικά μου τραγούδια. Έτσι γράφω.

Περνάς μπροστά μου η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μουν στο κορμάκι σου ζώνη, στο τραγουδάκι σου εφρά.

Με διώχνεις άλλο τόσο με επισμώνεις κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλα να παλτώ να μην κρυώνεις, να σου ξορκίσω.

Καλώς ορίσατε παιδιά στο θέατρο μας, παιδιά, το θέατρο μορφαίνει τη ζωή. Κι όποιος το θέατρο αγαπάει στον καιρό μας, θα ζήσει μάλλον πιο καλά και πιο πολύ. Θα ζήσει μάλλον πιο καλά και πιο

καλώς ορίσατε παιδιά στο θέατρο μας. Να πείτε και στους φίλους σας να έρθουν να δουν το έργο για το φινό ποντικό μας. Αλλά τα γέλια τους να μην κατουρηθούν.

εικόνα στον καθρέφτη. Αν δε με κοίταζες εσύ, όσα τραγούδια και

Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και όλα τα παιδιά εδώ του Μεγάρου που μας βοήθησαν και μας ανέχτηκαν. Μας φέρανε έτσι τα πάνω κάτω, όσο να λέμε. Καλή νύχτα και καλό καλοκαιράκι.

Η μπάντα από τη Φλόρινα ιδρύθηκε από τον παπά σας, δεν ιδρύθηκε. Από τον Τάσο Βαλκάνη, τον Μακαρίτη, στον οποίο αφιερώνουμε και τη βραδιά σήμερα. Συνεργαστήκαμε μαζί του στο δεύτερο δίσκο μας από το πάρκο στη Μυροβόλο και σε μερικές συναυλίες στη Θεσσαλονίκη.

τα ζεστή. Που υπάρχει μια καντίνα κομμένη, ίσως την βρούμε ανοιχτή. Πάμε μια βόλτα στη βουλιά καμένη, η πόλη μου πέφτει στενή. Τι θα πιούμε και στο τέλος πιωμένη, κάνουμε μπάνιο γυμνή. Κι όταν βαθιά θα ανοιχτούμε,

μια βόλτα στη βουλιά καμένη. Η πόλη μας πέφτει στενή. Κάτι θα πιούμε και στο τέλος πιωμένη. Κάνουμε μπάνιο γυμνή.

παλιός. Τα μεθεγγέρικοι είναι λίγο φτιαγμένοι, πάντα τη βρίσκουν αλλιώς.

Sto appena di m'aspetti che ti cussi o zele, pu foruse ble fanele che sorzacchi e prime, itane megalo scorrer sin epitesi aetos, ma po mia lazo stripla e mineia pandectos. Στο διαμέρισμα το δίπλα δυο στενά απ' το ζελέ εμένε μια πρίμα ντόνα η μης κρέμ καραμέλε είχε όμως πολλά κόμπλεξ η λεβέτη σαν τη γη που ήταν πρώτη στις κορώνες.

sonates, sinfonies, quarteta. Gesto megarotonican, fazza mostra se portretta. Όλη μάση καρταρόμα διαχειρώστης ραβανή που ήταν διάσημη μοδίστρα με φινέτσα και γραμμή με μεγάλη αδυναμία στο τραγούδιστη της ροκ το περίεργο μακούκλο και γνωστό σε όλους κόκκλο.

που μας παίρνει σκάι κι απογειώνεται, βρίσκει την καινούρια βία κι

κάνω να γη, κάνω να γη. Δεν υπάρχει ορόσημο. Κόβονται τα γόνατα μου στο τρέλο.

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας κότσιφας που τον λέγαν Σταύρο. Απέκτησε φωλιά και κοτσιφόπουλα και τόσο περήφανος αισθάνθηκε που βγήκε και κάθονταν στο κλαδί καμαρωτός καμαρωτός. Από μακριά έρχονται όλα τα πουλιά του δάσους, μπεκάζες, τσίχλες, περιστέρια, αηδόνια, τσάλα, πετινή και παγόνια. Από μακριά τον χαιρετάνε και από κοντά του λένε: «Γεια σου Σταύρο». «Δεν με λένε Σταύρο, μόν με λένε Σταύρο και Κερσταύρο και Αφέντη Τσουτσουλομίτη». Αλλάζει όμως ο καιρός. Να βροχές, να χαλάζια, να κεραυνή, πάει φωλιά, πάν τα κοτσιφόπουλα, πάν όλα. Βγήκε και κάθονταν στο κλαδί μονάχος. Και από μακριά έρχονται όλα τα πουλιά του δάσους, μπικάτσες, τσίχλες, περιστεριά, ειδόνια, τσάλα, πιτινή και παγόνια. Από μακριά τον χαιρετάνε και από κοντά του λένε: «Γεια σου Σταύρο και Κυρσταύρο και Αφέντη Τσουτσουλομίτη». «Δεν με λένε Σταύρο και Κυρσταύρο και Αφέντη Τσουτσουλομίτη, μόνο Σταύρο με λένε, μόνο Σταύρο».

πηγαίνω βόλτα στο σταθμό κι αλλάζω θεωρίες. Καιρός να διώξω απ'

ευαίσθητη αθλήτρια. Δεν ξέρει τι χρωστάει στον πάνσοφό της εραστή.

Μπέμπα, ήσουν τόσο δά. Μετά έγινες κοπέλα, κοπελιά. Και τώρα κοντζά μου ολόκληρη.

Τέρα σιωπής και χάνουμε στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες αιχμής και βρίσκουμε στις άκρες των χιλιών.

Κάπου εκεί έξω υπάρχει μια ομορφιά. Μας φαίνεται πως κρύβεται για τα καλά, γιατί εμείς συνεχώς την ψάχνουμε. Γεμίζοντας με σκέψεις τον πολύτιμο χρόνο μας, γράφοντας αχλαμάρες καθώς πως πέρασε, αναλύοντας αυτό που ήταν όπου να είναι, το πως θα ήταν ό,τι να είναι και ότι δεν ήταν όσο να είναι. Κάνω αγώνες δρόμου, δεν ανταγωνίζομαι γιατί τρέχω μόνος. Υπνοτισμένος αγωνίζομαι για μένα, για τα αγαθά που είναι τοποθετημένα εκεί όπου θα καταλήξω και με περιμένω. Άλλα 15 βήματα και ας μην θυμίσω.

μπροστά ο Τάκης Βασιλείου. Κοντραμπάσο ο Πέτρος Βαρθακούρης. Πιάνο και πλήκτρα ο Γιάννης Τσιουλάκης. Στο βιολί ο Θέμης Νικολούδης. Ο Χάρης Λαμπράκης Νάη. Στον ήχο ήταν ο Δημήτρης Δημητριάδης. Ο Βασίλης Ρακόπουλος.

Στα μεγάλα του μάτια απορίες να μένουν, είναι ο κόσμος μια βόλτα. Ένα χάδι στη χέτη χαϊμαλή, ένα άστρο τα μυστήρια ξορκίζει. Αχυρένια τα λόγια πολεμάνε από το κάστρο που η αλήθεια.

Για download είμαι free, είμαι free, είμαι free. Κακή ποιότητα MP3 από official σελίδα. Είμαι στην τέχνη μια κοίδα.

πως μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

μίλησε σαν να μου σκουπιδάκι στους καταράκτες του ουρανού, του ουρανού. Ξανά βαπτίζει

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com.

Φίλε, ευχαριστώ, Βογλαμή. Φίλε, ευχαριστώ. Να σε έχει καλά ο Θεός. Γεια σου, ψυχή μου. Φίλε, ευχαριστώ.

Ήρθες απ' τα αριστερά, μου λόχτα, πονηρά, για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπα, ποποπο, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα ήταν μικρή. Και κάθισατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πάταρε δεξιά.

Έρχεται ξανά. Καπετάνιο στη στεριά, την τρόπη, τη ζημιά, να τα κάνεις θαλάσσα. Μόλις έρθει το ρευστό, πο-πο-πο, απαπά, πάρ' το πάλι δεξιά. Έχει πλάκα αυτή η ζωή, τι γιατί, σαν τον άνεμο κι εσύ. Σαν τον άνεμο κι εγώ, χαχαχα, αχ καλό, το φυζάμε.